0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM,
0: broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Δεν το είχα κανονίσει καλά το μικρόφωνο, αλλά τώρα νομίζω είναι μια χαρά. Καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Και έχουμε σήμερα μία όμορφη έκπληξη, κάτι ιδιαίτερο, κάτι ξεχωριστό και ελπίζω να είναι η πρώτη από αρκετές συζητήσεις που θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου 2026 και να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός μας αυτός, το 3ZZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό από ψηφιακό ραδιόφωνο και από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Εκεί θα δείτε ένα κουμπάκι που λέει να ακούσετε ζωντανά ή στα αγγλικά Listen Live. Εάν το κάνετε κλικ αυτό το κουμπάκι, μπορείτε να ακούτε ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε, αφού βέβαια έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι εκεί στον ιστότοπο. Μπορείτε να τα βρείτε από την αρχική σελίδα, αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος. Εάν μπείτε στη μηχανή που χρησιμοποιείτε να ερευνάτε το διαδίκτυο, να μπαίνετε στο διαδίκτυο, να ψάχνετε στο διαδίκτυο και αν βάλετε εκεί μέσα 3ZZZ κάθετος Greek και κάνετε κλικ, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία θα δείτε όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοακούστηκαν. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος, πολύ γρήγορα γιατί θέλω περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε σε κάποια άλλα πιο όμορφα πράγματα, πιο ενδιαφέρον πράγματα παρά να με ακούτε εμένα. Γι' αυτό θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα θα το αφιερώσουμε σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, θα έχουν διακοπές, αρχίζουν διακοπές από αύριο. Οι περισσότεροι, εκείνοι που πάνε τουλάχιστον στα κρατικά σχολεία, από αύριο λοιπόν αρχίζουν διακοπές και θα έχουν 2 εβδομάδες να ξεκουραστούν. Οπότε υπομονή σήμερα και αύριο και με τις πιο καλές ευχές στους μικρούς μας φίλους που πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους που πάνε στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο, και σε εκείνους τους μικρότερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, με τις πιο καλές ευχές αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι. Και το διάλεξα το πρώτο τραγούδι επειδή είδα μία από αυτές εχθές και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ένα δευτερόλεπτο την είδα και μετά εξαφανίστηκε. Ήτανε άσπρη και ήτανε ωραία.

0: Triple Z 92.3 FM.
1: Όπως είπαμε, 5η 25 Ιουνίου 2026 και είναι η ώρα για αυτό. Θα μπούμε αμέσως, δεν θα αφήσουμε ολόκληρο το σήμα να παίξει γιατί έχω καθυστερήσει εγώ και έχει και δουλειά και ο Γιώργος Καλιάνης, αλλά θα περάσουμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό αθλητικό δημοσιογράφο παρουσιαστή, τον Γιώργο Καλιάνη, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα γύρω από το ποδόσφαιρο. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου.
2: Γεια σας, καλημέρα σου ακροατά. Αρχίζουμε με το Premier League. Η 17η αγωνιστική έχει ως εξής. Αγκύπριος Ελλάς 1-5. Όκλη Melbourne NPL 3-1. Hume City Green Gully 3-2. Avondale Dandenong Thunder 11-0. Alexandros Preston 0-1. George Cross Dandenong City 3-2. St Albans Altona Magic 2-1. Μετά από αυτό η βαθμολογία έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Όκλη με 37. Τέταρτος το Αλέξανδρος με 30. Έκτη η Ελλάς με 25 και 12ο ο Παγκύπριος με 16. VPL 1. Η επόμενη αγωνιστική που είναι 18 για το Premier League είναι η εξής. Dandenong City, Avondale σε 7.45, Αλέξανδρος Όκλης σε 7.30, Παγκύπριος Altona Magic σε 8.30 και St Albans Dynamo Melbourne City στις 8.30. Αυτοί οι αγώνες είναι όλοι την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε τον αγώνα Dandenong Thunder Hume City στις 6 και την Κυριακή Ελλάς Green Gully στις 3.30. PPL 1. Παρασκευή έχουμε τα αποτελέσματα. Λενγουάρα Νέα Ελλάς 5-0. North Sunshine Ηρακλής 0-2. Melbourne Victory Λεωνίδας 4-1. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Με 18 αγώνες που έχει το Μένιχαμ είναι πρώτο με 38, δεύτερος ο Ηρακλής με 16 αγώνες 37 και ο Λεωνίδας με 18 αγώνες δέκατος με 18 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, η 19η για το VPL1 είναι North Geelong Νέα Ελλάσης 5 την Παρασκευή έχουμε Ηρακλής Melbourne Τέρμπια στις 8.30 και Brunswick Juventus με το Brunswick City το Λεωνίδα στις 8.30. Το VPL2 έχουμε τα αποτελέσματα. Altona City Melbourne 0-2. Πυθαγόρας Κλαρίτα 3-1 και Whittlesea Αργοναύτες 3-4. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι το Melbourne πρώτο με 40, οι Αργοναύτες με έναν αγώνα λιγότερο τέταρτος με 30, ο Πυθαγόρας πέμπτος με 17 αγώνες 29 βαθμούς και η Κλαρίντα με 17 αγώνες είναι 12η με 16 βαθμούς. Η επόμενη

0: αγωνιστική στο VPL2 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, Πυθαγόρας Βουίτλς στις 7:30, Κλαρίτα Λάνα Γόντιν στις 8:30 και το Σάββατο έχουμε Αργονάθες Έστετον Ρόιαλ στις 3 και Μάλβεν Eastern Line στις 5. Αυτή τη στιγμή που ακούτε το πρόγραμμα διεξάγονται 2 αγώνες από το παγκόσμιο κύπελο που είναι το Μορόκο με τη Χαϊτή και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Και να πούμε ζήτη έναν αγώνα που είδαμε από το παγκόσμιο κύπελο, πολύ ωραίο και πολύ καλός αγώνας. Η μικρή ομάδα από το μικρό κράτος που έχει μόνο μισό εκατομμύριο, η Κάμπο Βέρντε, έπαιξε με την Ρουάι και ήταν ισόπαλοι 2-2. Ήταν ένας φανταστικός αγώνα και το γλέντισαν οι οπαδοί της Κάμπο Βέρντε, λες και κέρδισαν το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Και επίσης να πούμε ότι οι αγώνες που γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο είναι πάρα πολύ καλοί. Μπορείτε να τους παρακολουθήσετε δωρεάν στο SBS τηλεόραση και θα να δούμε η Αυστραλία που παίζει την Παρασκευή, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι με την Παραγουάη. Και από εκεί θα δούμε και ελπίζουμε ότι το καλύτερο για την ομάδα της Αυστραλίας.
1: Αυτό αξίζει να το ξαναπούμε, Γιώργο, ότι αύριο στις 12 η ώρα η Αυστραλία θα παίξει εναντίον της Παραγουάη, 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη, πιο καλή ώρα. Οπότε όλοι θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από το SBS να παρακολουθήσουμε και είναι σημαντικός αγώνας, γιατί αν καταφέρει να κερδίσει η Αυστραλία θα προχωρήσει στον επόμενο γύρο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, και με ισοπαλία περνάμε, διότι έχουμε καλύτερα
1: διαφορά τερμάτων,
0: ό,τι ισοπαλία να είναι, 0-0, 10-10, ό,τι και να είναι.
1: Επειδή, συνέχισε.
0: Και επίσης να πούμε ότι ο πρώτος γύρος από τις 48 ομάδες τελειώνει στις 28 του μηνός, θα είναι οι τελευταίοι αγώνες και μετά θα παίξουν οι 32 αγώνες που θα μείνουν, οι 32 ομάδες στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι, θα περάσουν.
0: Αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη.
1: Σίγουρα θα περάσουν οι πρώτες δύο ομάδες, θα τα πούμε την επόμενη και για τον Μέση και για τον Ρονάλντο και αυτά που πετύχανε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να πούμε γρήγορα ότι ο Μέση έσπασε το ρεκόρ με 18 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρονάλντο, ο μόνος με συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μούντρικ από την εθνική ομάδα της Κροατίας συμπλήρωσε σήμερα στον αγώνα 200 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Κροατίας. Αυτά είναι παγκόσμια ρεκόρ, ζήτη, και νομίζω ότι αξίζει να τα αναφέρουμε.
1: Μπράβο, συμφωνώ. Θα τα πούμε περισσότερο την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί θα μπούμε στον επόμενο γύρο την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά, καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
1: Γεια σου,
0: πάντα καλά, γεια.

0: 5η 25 Ιουνίου 2026 ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της 5ης. Και όπως ανέφερα στην αρχή του προγράμματος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί υλοποιώ με την βοήθεια του καλεσμένου κάτι το οποίο ήθελα να υλοποιήσω ή να αρχίσω να υλοποιώ για αρκετό καιρό τώρα. Και αυτό έγινε από την ημέρα ή από την στιγμή που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την παρουσίασή του πρώτη φορά. Και ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα θα είναι η πρώτη και θα είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης συζήτησης για να μάθουμε πολλά περισσότερα για το τι ερευνάει ο καλεσμένος μας και να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο για αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτει, που μαθαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουμε, να τα μάθουμε και να τα μοιραστούμε και να τα συζητήσουμε. Και θα σας πω το όνομα του καλεσμένου σε λίγο, αλλά θα πω πρώτα την ανακοίνωση από τον Γράμμο στην Τασκένδη. Διάλεξη στη Μελβούρνη για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου. Το δίκτυο Ελληνίδων Βικτόριας Ιλιάδες προσκαλεί το κοινό σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορική διάλεξη με τίτλο «Από τον Γράμμο στην Τασκένδη. Οι Έλληνες πρόσφυγες του εμφυλίου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στις 2:30 στον ημιόροφο του Ελληνικού Κέντρου της Μελβούρνης στο 168 Lonsdale Street στη Μελβούρνη. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Δόκτωρ Νίκος Ντάλλας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, όπως είπα, που έχουμε την χαρά και έχει αφιερώσει κάποιον χρόνο σήμερα ο Δόκτωρ Νίκος Ντάλλας για να μιλήσουμε για την εκδήλωση και να πούμε λίγα πράγματα, όπως είπα, για εισαγωγή, για την ομιλία του της Κυριακής και για την έρευνά του. Δόκτωρα Ντάλλα, Δόκτωρα Νίκο, γεια σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Ζήση, για την πρόσκληση να πω κάποια πράγματα.
0: Όπως είπα, από τη στιγμή που παρακολούθησα την ομιλία σου και την παρακολούθησα μάλλον στο Εργατικό Κέντρο Δημόκρητος, και πρέπει να σου πω ότι όταν ήρθα ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις που δεν περίμενα πάρα πολλά πράγματα, αλλά έφυγα από εκεί. Και στη συνέχεια κάποιες επαφές που έχουμε κάνει με έχει ταράξει αυτά που έχω μάθει, αυτά που έχεις ανακαλύψει, και θα πω περισσότερα κατά τη διάρκεια. Αλλά ας πούμε λίγα λόγια για την ομιλία σου, για την ερευνά σου και για ποιους λόγους αποφάσισες να ερευνήσεις αυτό το θέμα.
1: Ναι, κοίτα, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πού να ξεκινήσω, αλλά πώς είναι αυτή η παροιμία, πού θα πάει η τρελά, θα πάει στους ανθρώπους. Είμαι λάτρης της ιστορίας και βρήκα κάτι, ας πούμε, ενδιαφέρουσα αρχεία στα Σκένδη και είπα στον εαυτό μου, από αυτά τα αρχεία μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ όμορφη και σημαντική, ας πούμε, έρευνα. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Ναι.
0: Τι γνώριζες για τον εμφύλιο πόλεμο πριν αρχίσεις την έρευνα?
1: Κοίτα, θα έλεγα, πίστευα τουλάχιστον, ότι από το μέσο Έλληνα και Ελληνίδα ίσως γνώριζα κάτι παραπάνω, γιατί έχω 25-30 βιβλία στα ράφια μου και σε κάποια στιγμή τα είχα διαβάσει. Αλλά τώρα, όταν ξεκίνησα, ας πούμε, την έρευνά μου και τα λοιπά, έχω καταλάβει ότι δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα, γιατί είναι τόσο μεγάλο το πεδίο και μπορεί τώρα να έχω μαζέψει 300 βιβλία, αλλά ακόμα αισθάνομαι ότι έχω πάρα πολλά να μάθω ακόμα και κάθε μέρα, ας πούμε, διαμορφώνω, ας πούμε, οι απόψεις μου, γιατί είναι τεράστιο το θέμα και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος και να είναι εμπειρογνώμων του εμφυλίου να γνωρίζει βαθιά για πάρα πολλά ζητήματα πάνω σε αυτό. Και είναι μόνο ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής, ας πούμε, ιστορίας. Αλλά είναι το μέγεθος, ας πούμε, είναι αρκετά μεγάλο. Όχι μόνο τη διάρκεια εμφυλίου, όταν έγιναν διάφορες μάχες κτλ., αλλά και το μετέπειτα, την πολιτική προσφυγιά. Και δεν είναι ένα θέμα που έχει, ας πούμε, ερευνηθεί, ας πούμε, αρκετά.
0: Σίγουρα δεν έχει ερευνηθεί και είσαι σε ανώτερη θέση, θα έλεγα, από πολλούς ανθρώπους και συμπεριλαμβανομένων και εμένα, γιατί εγώ δεν έχω πολλά βιβλία, δεν ξέρω αν έχω περισσότερα από 2 βιβλία για αυτό το θέμα. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, ο οποίος έγινε μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το 1945 μέχρι το
1: 1949,
0: είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας για το οποίο δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος για αυτό το πράγμα. Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα και το γνωρίζω κάποια πράγματα από πράγματα που μου είπε ο πατέρας μου, γιατί ο πατέρας μου κατάγεται από την νομό Φλωρίνης και εκεί κοντά είναι το Βίτσι και ο Γράμμος και εκεί γινόταν μεγάλο μέρος του εμφυλίου.
1: Κοίτα, αυτό που έχω καταλάβει, Ζήση, είναι ιδιαίτερα εμείς από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, είναι λίγες οικογένειες που δεν επηρεάσουν το εμφύλιο πόλεμο. Και όταν έχεις 100.000 άτομα σε πολιτική προσφυγιά, είχαν φύγει τότε, αυτοί έπεσαν μισό εκατομμύριο συγγενείς, το λιγότερο στην Ελλάδα. Μετά από 3-4 γενιές, έχουμε κάπως εκατομμύρια άτομα που έχουν μια άμεση-έμεση σχέση με κάποιον που ήταν στην πολιτική προσφυγιά. Είναι λίγες οικογένειες που δεν τους έχει αγγίξει ο εμφύλιος, ιδιαίτερα από κεντρική και βόρεια Ελλάδα.
0: Οπότε, αφού έχει αγγίξει τόσο μεγάλο αριθμό, γιατί νομίζεις ότι δεν είναι πιο γνωστό περισσότερα πράγματα για αυτό το πράγμα, για τον εμφύλιο πόλεμο?
1: Κοίτα, όπως και να το κάνουμε, είναι ευαίσθητο θέμα. Έχει δημιουργήσει ρήξη στην ελληνική κοινωνία. Αυτές οι ρήξεις, ας πούμε, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Μπορεί να πούμε και κάποιες δεκαετίες ήταν και απογορευμένο θέμα. Ίσως το τελευταίες δεκαετίες αρχίζουν και βγαίνουν, ας πούμε, κάποιες, ας πούμε, έρευνες. Και, ναι. Δεν είναι εύκολο θέμα μεταχειρίσεις.
0: Δεν είναι εύκολο, σίγουρα, και όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, έλεγε ότι όταν ήταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ο πατέρας μου είχε γεννηθεί το 1936 και θυμόταν λίγα πράγματα, γιατί όταν ήταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα δεν θυμότανε πολλά βάρβαρα πράγματα. Μου έλεγε ότι οι Γερμανοί ήταν στο χωριό του, ήταν κατακτητές, αλλά δεν είχε δει πολλά πράγματα βιαία.
1: Αλλά
0: και αυτά τα πράγματα
1: δεν έχει γίνει, απλώς
0: σωστά, ακριβώς, ναι. Όταν έγινε ο εμφύλιος όμως, τότε είπε ότι είχε δει κάποια πράγματα, και αυτό που ήθελα να καταλήξω, το σημείο που θα ήθελα να καταλήξω, είναι ότι ίσως και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο. Το τραύμα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο επηρεάζει μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο σημείο που δεν θέλουν να μιλάνε.
1: Αυτό το τραύμα, ναι. Και κυριαρχεί η σιωπή. Ναι.
0: Yeah, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ο πολλής κόσμος αυτά τα πράγματα που βλέπουν στον πόλεμο, σε οποιονδήποτε πόλεμο, είναι να μην μιλάνε για αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτός είναι ένας λόγος. Και όπως είπες, οι άλλοι λόγοι είναι ότι οι πολιτικές, οι διαφορές και το γεγονός ότι μία ομάδα κέρδισε ή άλλη έχασε, είχε σαν αποτέλεσμα η μία ομάδα να προσπαθήσει να επηρεάσει, να επιβάλλει αυτά που, αφού κερδίσαμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Τι θα ακούσουν όσοι θα είναι τυχεροί να κατεβούν την Κυριακή στην κοινότητα από εσένα?
1: Πώς θα να τονίσω, και για μένα, εντάξει, δεν ήταν και εύκολο το θέμα, γιατί δεν μπορεί και εγώ από το πουθενά να μην έχω ένα παρελθόν πάνω σε αυτό το τομέα, να μπορώ να παρουσιάσω, ας πούμε, κάτι καινούργιο, να φέρω κάτι καινούργιο, ας πούμε, στην επιφάνεια. Και νομίζω είμαι τυχερός ότι έχω βρει εξαιρετικά αρχείες σε τα σκέντη, και αυτό λίγο πολύ κατά λάθος. Δεν ήταν μυστικά αυτά τα αρχεία, αλλά δεν τα έχει επεξεργάσει κανένας και είμαι ο πρώτος που τα επεξεργάζει. Και τουλάχιστον όταν έχεις αρχεία, μπορεί να πεις τα αποτελέσματα, οι απόψεις που έχω βγάλει κατάγονται από τα στοιχεία των αρχείων. Και αυτό σε δίνει έτσι μια δυνατή βάση, μια δυνατή πλατφόρμα για αυτά που έχεις, ας πούμε, να πεις. Σε τα σκέντη έχουν, ας πούμε, η κοινότητα έχει κάποια αρχεία που έχουν σωθεί. Αλλά και λέω κατά λάθος, γιατί δεν μπορεί μετά από 5-6 δεκαετίες όλα αυτά τα αρχεία να χωράνε, ας πούμε, σε δύο ντουλάπες. Και αυτά τα αρχεία είναι χιλιάδες καρτέλες από δύο απογραφές που είχαν γίνει στη δεκαετία του 1950. Και όταν λέω δελτία απογραφής, εννοώ καρτέλες με προσωπικά και στρατιωτικά στοιχεία. Και είναι περίπου κοντεύω 30.000 καρτέλες. Και όλα αυτά τα έχω καταγράψει, όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα, και τα έχω βάλει σε ένα αρχείο Excel να μπορώ να τα επεξεργάσω και να φτιάξω μια δημογραφική και εκλογική εικόνα, ένα προφίλ. Ποιοι ήταν αυτοί οι μαχητές και μαχήτριες που αποτελούσαν του Δημοκρατικού Στρατού. Από βάση ηλικίες, από βάση καταγωγής, τόπους γέννησης, γραμματικές γνώσεις, επαγγέλματα, δηλαδή τι θέση και τι ρόλο έπαιζαν στο Δημοκρατικό Στρατό κλπ. Να αποκτήσουν, και νομίζω είναι μια πρώτη φορά που έχω μια τέτοια ακριβής και λεπτομερής, ας πούμε, εικόνα. Δηλαδή το αρχείο που, το λέω και αρχείο εργαλείο που έχω ετοιμάσει, έχει παραπάνω από 300.000, ας πούμε, στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή μπορεί να βρεις πάρα πολλές τάσεις μέσα σε αυτό το αρχείο που έχω φτιάξει. Αλλά κάθε τάση, κάθε εικόνα που βγάζεις είναι πλήρης, ας πούμε, τεκμηρωμένα με τα ονόματα των μαχητών που αποτελούν, ας πούμε, αυτή την τάση. Αυτή είναι η μεγάλη, ας πούμε, διαφοροποίηση που έχω εγώ, τη δική μου την έρευνα, με σχέση με άλλες έρευνες που έχουν γίνει για το εμφύλιο.
0: Δίνεις δηλαδή περισσότερα στοιχεία, γιατί μέχρι τώρα και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο συζητιόταν για αυτό το θέμα, ότι υπήρξε ένα αριθμός ανθρώπων που πήγαν στην Τασκέντη που είναι σήμερα στο Ουσμπεκιστάν. Μεταξύ 11 και 12 χιλιάδες ήταν τα άτομα, και δίνεις ένα πρόσωπο, όπως είπες, τα ονόματα, καταγωγής, επαγγέλματος, ηλικίας, πώς βρέθηκαν.
1: Ναι, νομίζω ότι τη βασική εικόνα, τη γενική, τη μεγάλη εικόνα κάπως την ξέρουμε. Ήταν κυρίως από Βόρεια Ελλάδα, ήταν αγροτική, είχε μια αγροτική προέλευση. Τη μεγάλη εικόνα κάπως την ξέρουμε, ας πούμε. Αλλά τώρα θα έχουμε μια πάρα πολύ πιο πολύ, ας πούμε, ακριβής και λεπτομερής, ας πούμε, εικόνα. Τουλάχιστον για τα Τασκέντη, ναι.
0: Όπως είπα, όπως σκεφτόμουν όταν έλεγες, σκαλίζει στην επιφάνεια, δηλαδή, και νομίζω αυτό είναι κάτι σε κάποιες συζητήσεις που έχουμε κάνει, που έχω αυτή την εντύπωση ότι άρχισες νομίζοντας κάποια πράγματα, αλλά όσο περισσότερα μάθαινες, τόσα περισσότερα ήθελες να μάθεις και τόσο διαφορετικές κατευθύνσεις πήγαινες.
1: Ναι, ναι, ανοίγεις και πολλές πληγές και προσπαθώ λίγο να περίσουμε αυτό μου, γιατί μετά δεν θα τελειώσει ποτέ διατριβή, αλλά μου δίνει μελλοντικές σκέψεις για το μέλλον, τι άλλο μπορεί να ερευνηθεί. Και αυτές οι καρτέλες σε τέτοιο βαθμό και επίπεδο μόνο έχουν, ας πούμε, βρεθεί, ας πούμε, στην Ταυκέντη. Σίγουρα θα υπήρχαν και αλλού. Έχω βρει και κάποιες στην Ουγγαρία, αλλά όχι τόσο πολλές και όχι με τόσα πολλά, ας πούμε, στοιχεία. Αλλά όπως είπα, υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο για έρευνα. Μόνο να έχουμε και τη θέληση να τα κυνηγήσουμε και να τα ψάξουμε.
0: Η ανταπόκριση του κόσμου, γιατί έχεις γυρίσει σε αρκετά σημεία και έχεις δώσει ομιλίες, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και ποιες είναι αντιδράσεις για αυτά τα πράγματα που αναφέρεις, που βρίσκεις στις έρευνες σου?
1: Κοίτα, ναι, έχω δώσει, εντάξει, όπως είπα, έχω καλά αρχεία, και δηλαδή σπάνια μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, διδακτορικής διατριβής που να δώσεις διαλέξεις. Πολλές φορές ακόμα ασχολούμαστε με τη βιβλιογραφία μετά από ένα χρόνο. Αλλά γιατί έχουν βγει αρκετές πληροφορίες, έχω δώσει αρκετές διαλέξεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, και προσπαθώ να δίνω διαλέξεις σε νομούς όπου είχαν πολλά άτομα στη Ταυκέντη, όπως ήταν η Λάρισα, ήταν η Γιάννενα κτλ. Και έχω δώσει και διαλέξεις και στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία πάνω σε αυτό το θέμα, στις κοινότητες εκεί. Μάλιστα στην Ουγγαρία, όταν είδα τα στοιχεία μου, ξαφνιάσαν και μου λένε να κάνεις και το ίδιο και με τα δικά μας αρχεία κτλ. Αλλά κυρίως αυτές οι διαλέξεις έρχονται πάρα πολλά, ας πούμε, έρχονται συγκινήσεις των πολιτικών προσφύγων, και μπορεί να είχαν άτομα που ήταν στην πολιτική εξορία, στην πολιτική προσφυγιά, Αλλά δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Πολλές φορές γνωρίζουν τις προσωπικές ιστορίες των συγγενών. Αλλά πιο πέρα δεν έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και νομίζω είναι μια ευχάριστη έκπληξη, ας πούμε, αυτά τα πράγματα που είχα να πω σε αυτές τις παρουσιάσεις.
0: Αναφέρθηκες ότι έκανες παρουσιάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Πώς έγιναν αυτές οι παρουσιάσεις, πώς βρέθηκες δηλαδή σε αυτές τις χώρες τη στιγμή που άρχισες την ερευνά σου στην Τασκέντη?
1: Εντάξει, είχα κάποιες ας πούμε γνωριμίες με καθηγητές εκεί του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με αυτό το θέμα και ιδιαίτερα με τον λυσμό της διασποράς, και αυτοί μου είχαν στείλει πρόσθεση και λέμε την ευκαιρία αφού είμαι στην Ελλάδα, ήταν κοντά. Αλλά ήθελα και εγώ να πάω και στην Ουγγαρία, να πάω και στο περίφημο χωριό του Μπελογιάννη κτλ. Και μετά θέλω να φέρω στην ερευνά μου και τη διάσταση της συγκριτικής ανάλυσης, γιατί άλλοι πήγαν στα Σκένδη και άλλοι πήγαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Είναι δύο ευρές κατηγορίες. Δηλαδή, στην Ταυκέντη πήγαν, ας πούμε, οι μαχητές και οι μαχήτριες του Δημοκρατού Στρατού. Πάρα πολλοί, ας πούμε, αξιωματικοί, οι πιο πολιτικοί πιστοί, οι πιο πολιτικοκομματικά μέλη. Στις Λαϊκές Δημοκρατίες πήγαν πολλά παιδιά, πολλά γενικόπαιδα, πήγαν, ας πούμε, γερόντια, άμαχος πληθυσμός και φυσικά οι τραυματίες του ΔΟΣΟΕ. Και κάποια ανάπηροι. Άτομα που ήθελαν και χρειάζονταν και κάποια ειδική περίθλεψη. Πήγαν σε σανατόρια, σε παιδικούς σταθμούς κτλ. Δηλαδή έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Αλλά θέλεις να τις δεις, αυτές τις διαφορές, θέλεις να δεις και τις λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Και η έρευνά σου πώς θα συνεχίσει? Αναφέρθηκες ότι τον πρώτο χρόνο βιβλιογραφία. Πώς θα συνεχίσει η έρευνά σου από τώρα μέχρι τον επόμενο χρόνο δηλαδή?
1: Ναι, κοίτα, ακόμα είμαι σχεδόν στο τέλος. Είμαι σχεδόν καταγράφοντας τα στοιχεία των καρτελών. Είμαι κάπως 90% έχω τελειώσει αυτή την καταγραφή και μετά θα αρχίσω το γράψιμο. Γιατί εντάξει, έχεις όλα αυτά τα στοιχεία, βγάζεις όλα αυτές τις στάσεις, μετά πρέπει να τις εξηγήσεις. Δηλαδή, τα αρχεία μόνο τους δεν λένε όλη την ιστορία. Πρέπει και μετά να τα ερμηνεύσεις.
0: Και πώς θα το κάνεις αυτό, με ποιον τρόπο? Δηλαδή, εσύ μέχρι τώρα βασίζεσαι στις καρτέλες, όπως είπες, οι οποίες είναι τα αυθεντικά, τα αρχικά στοιχεία. Ναι. Πώς θα πας από τις καρτέλες στο επόμενο επίπεδο?
1: Ναι, κοίτα, αυτό εξαρτάται με το θέμα. Δηλαδή το περιεχόμενο που θα έχω βασίζεται από τα παιδεία που υπάρχουν, ας πούμε, στις καρτέλες. Ας πούμε, παράδειγμα, ένα από τα παιδεία είναι εθνικότητα. Εντάξει, θα έχω ένα κεφάλαιο εθνικότητα και θα το σχολιάσω αυτό. Άλλο, ας πούμε, πεδίο είναι γραμματικές γνώσεις. Άλλο πεδίο θα είναι, ας πούμε, η δομή του Δημοκρατού Στρατού. Ή μια δημογραφική ανάλυση. Παράδειγμα, από όλα τα χωριά και κομμόπολες της Ελλάδας, η πόλη που είχε τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση ήταν η Νάουσα, με 122 άτομα που ήταν στη Ταυκέντη. Για ποιο λόγο να έχει τόσους πολλούς? Εκεί πρέπει να ψάξω ιστορία και να δικαιολογήσω αυτό το φαινόμενο και μετά να το υποστηρίξω με στοιχεία από τις καρτέλες, για ένα παράδειγμα.
0: Τέλειο. Και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο έμαθα από εσένα. Αυτό που ήθελα να πω είναι αυτό που έμαθα, είναι ότι από το χωριό του πατέρα μου 40 άτομα ήταν που πήγανε στην Ταυκέντη και ιδέα δεν είχα ότι ήταν ένας εκεί ή μία, και όταν έμαθα από εσένα ότι από το χωριό του πατέρα μου ήταν 40 άτομα και ακόμα μέχρι σήμερα το αναφέρω, το σκέφτομαι και προσπαθώ να σκεφτώ εγώ με ποιον θα μπορέσω να μιλήσω, να μάθω περισσότερα για αυτά τα άτομα που πήγαν εκεί, γιατί μέχρι να το αναφέρεις εσύ, ιδέα δεν είχα για αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, και μακάρι θα μπορούσα να το είχα ξεκινήσει αυτό πριν 20 χρόνια. Θα ήταν πιο πολλά άτομα, ας πούμε, εν ζωή που θα θυμόνταν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτοί τώρα που είναι εν ζωή, που ήταν στα Σκένδη και στις Λαϊκές Δημοκρατίες, είναι σχεδόν όλοι οι νεντάρδες. Η κατάσταση με την υγεία τους είναι πολύ ευαίσθητη. Ναι, είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα αυτό. Και το άλλο που ήθελα να φέρω, ότι εάν Αυτοί τουλάχιστον, ιδιαίτερα για αυτοί που πήγαν στα Σκέντη, πράγματι τους έχω όλους καταγραμμένους. Δηλαδή, εάν δεν είναι στη λίστα μου, δεν ήταν στα Σκέντη, ήρθαν αργότερα ή παίζεται κάτι άλλο. Γι' αυτό, εάν ας πούμε, οι ακροθεατές έχουν κάποιο συγκινή, ας πούμε, που ήταν στα Σκέντη, ευχαριστώ να έρθουν στην επαφή μαζί μου και θα μπορώ να βρω την καρτέλα απογραφής τους.
0: Τέλεια. Και ή μπορούν να επικοινωνήσουν με μένα, θα πω το τηλέφωνο αργότερα.
1: Σίγουρα. Οποιοδήποτε τρόπο. Και ναι. Θα ήταν μεγάλη χαρά να κάνω κάτι τέτοιο και είναι και αυτή μια προσπάθεια και αυτή να καταλάβουν τη δική τους, ας πούμε, οικογενική ιστορία.
0: Υπάρχουν άτομα ακόμη που ζουν στην Τασκέντη?
1: Κοίτα, τώρα λένε ότι συγκεντρώνονται. Εντάξει, πιο πολλοί είχαν επαναπατριστεί ζήσει. Δηλαδή και τα αρχικά δύσκολα να επαναπατριστούν γιατί είχαν χάσει την ηθαγένεια. Κάποιοι όμως μπόρεσαν διαμέσου ερωθούς σταυρού κτλ. Αλλά το πρώτο μεγάλο κύμα επαναπατρισμού ξεκίνησε το 1984, όταν είχε, ας πούμε, πέσει η Χούντα και μετά ήρθε ο Καραμπής στην εξουσία. Μετά υπήρχε ένα δεύτερο μεγάλο κύμα το 1982 με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης του Παντρέου τότε. Ήταν ένα δεύτερο κύμα, μόνο αυτοί που ήταν όμως Έλληνες στο γένος. Και ίσως το τρίτο κύμα και το τελευταίο ήταν με την παρακμή της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί μετά που έχουν μείνει εκεί είχαν εγκατασταθεί, είχαν ήδη δημιουργήσει, ας πούμε, τη ζωή τους εκεί. Λένε τώρα είναι περίπου 1.000 με 1.500 άτομα ελληνικής καταγωγής που είναι ακόμα στα Σκέντη. Δηλαδή κυρίως παιδιά και εγγόνια πολιτικών προσφύγων.
0: Και είδα με ενδιαφέρον ότι ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέρον πράγματα που έμαθες, έμαθες και κάποια πράγματα για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, ο οποίος είναι ίσως ο πιο γνωστός Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Ο πιο διάσημος Τασκεντίτης.
0: Και κατά την άποψη αρκετών, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ελληνικής καταγωγής, ο Βασίλης Χατζηπαναγής.
1: Κάποιοι λένε ότι ο Μαραντόνα ήταν ο Αργεντινός Χατζηπαναγής, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε θα πω ξανά τα στοιχεία. Όποιος ενδιαφέρεται, και μακάρι να ενδιαφέρεται όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την παρουσίασή σου, την οποία θα κάνει, διοργανώνει το δίκτυο Ελληνίδων Βικτόριας Ηλιάδες, την ερχόμενη Κυριακή στις 2:30, Κυριακή 28 Ιουνίου, στον ημιόροφο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας στο 168 Lonsdale Street, Μελβούρνη. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Δεν θα φύγεις, ένα λεπτό. Απλά ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Όπως είπες, καλό θα ήταν άμα μπορούσαμε να αρχίσουμε αυτό το πράγμα πριν κάποια χρόνια, όταν υπήρχαν περισσότερα άτομα στη ζωή, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί τους, όπως είπες, θα ήταν αυτό. Αλλά αυτό δεν παίρνει τίποτα από την προσπάθειά σου και την έρευνα που κάνεις. Είναι τόσο σημαντική, είναι τόσο σπουδαία, και όπως έχεις δει και έχω δει και εγώ με τα δικά μου τα μάτια, ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο λόγος που ήθελα να παραμείνεις είναι ότι είσαι πολύ γνωστός στην ελληνική παροιμία, γιατί, και πολύ δραστήριος, γιατί είσαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας, Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας, και διοργανώνεις για αρκετά χρόνια τώρα τα σεμινάρια που γίνονται κάθε εβδομάδα. Αλλά το θέμα για το οποίο ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, να ζητήσω την άποψή σου, είναι την περασμένη εβδομάδα μίλησε στο Press Club, στο Εθνικό Press Club, η κυρία Pauline Hanson, η οποία είναι ηγέτης του κόμματος Ένα Έθνος, και η ομιλία της έχει συζητηθεί πάρα πολύ, και ανάμεσα στα πράγματα που είπε είναι πράγματα τα οποία έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι είναι η θέση της, και ιδιαίτερα η θέση της εναντίον του πολυπολιτισμού, ότι η προτίμηση της είναι να υπάρχει η Αυστραλία σαν μόνο πολιτιστική, σαν να υπάρχει μόνο ένας πολιτισμός, μία κουλτούρα στην Αυστραλία. Αν θέλεις, πες μας την άποψή σου για τις δηλώσεις αυτές και τι νομίζεις ότι θα πρέπει να, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν ελληνική παροικία αυτές τις δηλώσεις.
1: Κοίτα, Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι αυτές οι δηλώσεις για μένα είναι εντελώς απαράδεκτες. Δηλαδή δεν καθρεφτίζει την σημερινή Αυστραλία, που είναι πολυπτυχική. Και νομίζω λίγο πήγε λίγο παραπέρα και σχεδόν όλος τους είχε εκθέσει με κάποιο τρόπο, κατάλαβες, να κλείσει και το SBS και το IBC και τα λοιπά. Οι γυναίκες που παίρνουν παραμονή, ας πούμε, λόγω εγκυμοσύνης, δηλαδή, σαν να έχει πολλούς στην Μπούκα κτλ. Ήταν εντελώς, ας πούμε, απαράδεκτες αυτές, ας πούμε, οι δηλώσεις. Και νομίζω πρέπει, ας πούμε, όχι εμείς, και εμείς σαν κοινότητα και πολλοί οργανισμοί, ας πούμε, στην κοινωνία μας, να στρεφούν, ας πούμε, εναντίον, ας πούμε, αυτές τις δηλώσεις. Γιατί στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, που δεν είναι τώρα σήμερα που είμαστε σε μια πολυπολιτιστική χώρα, εδώ και χρόνια, δεκαετίες. Και νομίζω αυτό είναι το, ας πούμε, το μεγαλείο της Αυστραλίας, ότι μπορούν, ας πούμε, τόσες πολλές εθνικότητες να συζούν εδώ με αρμονία.
0: Ειρηνικά, με αρμονία, ακριβώς. Yeah.
1: Και μπορούν να προκόψουν. Και, εντάξει, δεν χρειάζονταν. Δηλαδή είναι δηλώσεις που δημιουργούν, ας πούμε, διχασμοί. Είναι ανώριμες, ας πούμε, δηλώσεις. Και με συγχωρεί ακόμα ότι και ο ίδιος ο αρχηγός της αντιπολίτευσης δεν έχει το δράσος να πει ότι είμαι υπέρ του πολυπολιτισμού. Κάπως μας ουσιάζουμε τα λόγια λιγάκι. Είναι αυτό είναι ακόμα, τουλάχιστον από τη Χένσεν κάπως την περιμέναμε. Ναι, ίσως περιμέναμε και κάτι παραπάνω.
0: Τέλεια. Δεν σε είχα προετοιμάσει, οπότε σε ευχαριστώ πολύ για αυτήν την συμμετοχή σου στην τελευταία ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια πάλι για την δραστηριότητά σου, για τη δουλειά που κάνεις. Ιδέα δεν έχω που βρίσκεις τον χρόνο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, αλλά ξέρω ότι αρκετοί εδώ τουλάχιστον παρουσιαστές αναγνωρίζουν την προσφορά σου, κυρίως στην κοινότητα και ιδιαίτερα για τα σεμινάρια. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στον σταθμό αυτόν, στα προγράμματα εδώ, τα ελληνικά, για τις διαλέξεις που διοργανώνεις. Συγχαρητήρια για αυτή την εργασία που κάνεις και τριπλά, τετραπλάσια και πενταπλάσια συγχαρητήρια για την έρευνά σου και όπως είπα σε κάποια άλλη στιγμή να συνεχίσουμε αυτήν την συζήτηση, γιατί νομίζω είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ξέρουμε όλοι για αυτό το πράγμα. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε τόσο το καλύτερο για να είμαστε πιο ενήμεροι. Σε ευχαριστώ πολύ πάλι Δόκτωρα Νίκο Ντάλα για τον χρόνο σου σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσφατη συζήτηση. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Και στο σημείο αυτό, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού προγράμματος. Ειλικρινά, όταν μιλάω με τον δόκτωρα Νίκο Ντάλα, θυμάμαι τα πράγματα που ανακάλυψε. Όπως σας είπα, ιδέα δεν είχα ότι από το χωριό του πατέρα μου 40 άτομα ήταν στην Τασκένδη και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έμαθα. Κατά τη διάρκεια επομένων συζητήσεών μας, αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα μάθουμε ακόμα περισσότερα. Να υπενθυμίσω ότι, αφού σας ευχαριστήσω για την παρέα σας και για την υπομονή σας, θα έχουμε περισσότερα με τον Γιώργο Καλιάνη την επόμενη εβδομάδα για το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, νομίζω, και ελπίζω, μιας και φτάνουμε προς το μέρος που θα αρχίσουν να φτάνουν τα πράγματα προς το τέλος. Μπουρδουκλώθηκα κι εγώ τώρα, τα λέω. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Την Τετάρτη αρχίζουν πιο νωρίς, στις 7 η ώρα, γιατί και ο Γιώργος Χρονόπουλος έχει αρχίσει το παράδειγμα του δόκτωρα Χρήστο Φίφη, και οπότε κάθε Τετάρτη λίγο μετά τις 7 η ώρα το πρωί μπορείτε να ακούτε ελληνική μουσική που διαλέγουν οι DJ Dr. Fifis και ο Dr. Fifis και DJ Γιώργος Χρονόπουλος. Και άμα σας αρέσουν τα τραγούδια, μπορείτε να τους τηλεφωνήσετε να τους πείτε, αλλά μπορείτε και άμα δεν σας αρέσουν να τους πείτε να αλλάξουν τα τραγούδια που παίζουν. Τέλος πάντων, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 η ώρα, αρχίζουν τα προγράμματα κανονικά. Αύριο το πρόγραμμα της Παρασκευής αρχίζει στις 9 η ώρα το πρωί και την Τρίτη βράδυ μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 η ώρα το απόγευμα και το ίδιο βράδυ ή την ίδια ημέρα στις 10 η ώρα το βράδυ στο 3CR, στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR, ένας άλλος κοινοτικός σταθμός, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά για σήμερα, να είσαστε καλά. Και αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.